0: Ah,
1: vale. Oh my God.
2: Vale.
3: Let it go.
4: Αν δεν πεισέ αρκού.
5: Αν δεν πεισέ αρκού.
0: Ah, vale.
1: Oh my God.
2: Vale.